0: Παραπάθω.
1: Εδώ μόνο την είσαι παραπάθω. Σαν εντέρα είναι παραπάθω λίγο, να εδώ μόνο την είσαι.
0: Αλλά γυμνώ να ηχόπτα.
1: Α, εσύ είναι νικουάιο.
0: Νικουάι, καλά.
1: Εχε.
0: Α, το γάι κουντεύω λίγο.
1: Νο σαλάμα, σε νέναν ιουέρα αιώα, σώθεν στην αίρα σε ρεράκα. Ο παραπάτω, κινητούν ο πιέ ιώ.
0: Ρέγγε, μπόρντου, μπόρντου γα.
1: Μου τάνω κοινό ο πιέ ιώ. Αε, βάτε να το κουένε κουμε το παραπάτω ιώ. Ισελά μου.
0: Άλλα, Ισελά μου γυνάμεν, τα αυλά μάμα ματίναν γέλη. Ανε, καβί την τιμή, αμούν μπαλάκα. Ανε, μπαντέιζα. Εντά, με πέρα τα κότε, λεγιν την ανάγκη με αργά του άνομανε. Ανε, μη καρή μοιρά, εγώ πως κουρέλα.
1: Να το πως κουρέλα, όμως τα πήγε τηλεφωνο κουμήλα παραπάτω εγώ. Η σένα μου συγκίνη, εγώ παραπάτω τέλη. Μα μάλλη χρόνο πως πάνω καλή και βορέρα.
0: Α, μπω.
1: Κουάτρο ώρας νι 45 μινούς. Μόνα μακούα. Ο Σίνι. Ο Μασίνι Σιρένι. Ο Κουίπι, ο Μητέκας Αγίας Σαράρι. Μα έκπιω τη λακάμπλο κόντου μαμαθάντα μας αμέρου αμάει.

Το μισήντα νοία στην ήρελιουα εσένη. Μισήντα νοία στην ήρελιουα τσάπου τσάπου. Είναι ήρελιουα ο μανανίχιουα ουε αμάβανουάλε αχινώνα εωέρα. Μουτε κουάια ωριούσια νοκούπανα αμάβανόρου ωρό βάλελα να μπάνι. Ομέτα τσούκουνο επαχακά ισουρού μασάια. Βαμωσάνι ολιά μάκα. Μουκύπητο εώ ο νικότη γουαχία πάχη. Μαουάνι χατόκαλα άμα χόλελα γουβέρνο. Εχινή του νιχάια. Ντόλα μτοκελου αμκούλου παλε αμλαπώνου μαχουμού Δανιέλε Σάπου. Wende we ehana evariwa kayo evariwa tukihiwa kayo tukihiwa owe amava nena panyo pro wote kula wotwela walele ngitike tukutu kihiwa kampiro olola nimikipito yeya sa chapu chapu kiba chenda wampula baba pahi nikasimma lela baba hoye sino travelele hiwa mlapani mahumu motene musambika Navewani malela ni waya Tokoni vasweli hiwae sumane ele ni maole la mosa mosa Oniwehere mishintanu ya wampula ba Jokonia jmalembani Ahi mawewani malela waya Mukulu pali amlaponu mahumu Onoro kale layo Wokala na mona Baria rivainamu na sinkelayo malela Kipito la wampula va wotoki heru wa guvernadore provinciela Ohimiawe pole Ouria uria no paha paha iduse yeya So hapala ni itani wa maka Ntotongwale ni nsina no wiru wa stopi maka

το κάχη κυβάρι κυβάρι ανέε μασί ασίτο κουένει άλλα κανλετάνε τάτα να μισήν τάνου για αχήμαουι βαρία ρε μαμα πρόχει ένα σαν ευηράε Μοσαμπίκη λα βανιρόρο μελιχέ τούβο αμάδο να κοινά κουιάω για χαπουάω ανήτικα το κάχη κίνη άλλα τεπατέμπε άρε κύβο ουέρι ανέε ο κούμα βανιπάντανε βαριάε Vapa Shandriaya Okapatiwa Masi No Kati Akalantuna Tiri Okelamperoni

0: Βλέπουν μάχουμε ότι είναι νοκουάνι χερε 4 ώρα για μακάρυπη. Γιόλοι κανένε μπότάρντε.
1: Ράδιο Μουσαμπίκ, Νιαμπούλα.
0: Ninelo mimu wa RM mu studio mwa Wampula. Gumhera kamta ko sawe maproni ma 392 metros onda media. E frequencia yoli canela maproni ma 765 kilo sigula kule segundo. FM 90.0. O Maiaia 90.3, o Angojo 89.5. O Malema 87.6, o Chocasmar 88.5 MHz. Monternet ne www.rm.co.mz.